0: Πρόεδρος του 3 MB έργου του Ιστάθου Ξεκατζερέμι στο Αγγλικό Μοντρή. Έφατα τρέχει μαθημάξ, κατ' ήλιο και τα βερτάκι.
1: Við þrýfum bílinn þinn að utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjarlind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.